0: morning breakfast cat. Passion juice.
1: Δεν είναι τίποτε. Πάμε. Ένα. Γράφω.